0: θέμα. Ενίνιγε το γιώργο Μοσουανί.
1: Ο Λόγιαν Καλανί.
0: Να ρωσουρά.
1: Μασουρά.
0: Ο Σαραή.
1: Να μπω όπου είναι την άβυσα να κοίτει ο Λέντε.
0: Ενώ ο Σαέν.
1: Και σουέ.
2: Μάιαν. FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo ngina abishana.
0: Ito msiyote center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinga.
0: Mashuru.
1: Magadi.
0: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu kila gule.
1: Enini ngito Mayan FM.
0: Note nchipai. Wenku inye sabote ato Mayan FM.
1: Nkoroki olo mwonu osingolitini sidani kishoroltao.
0: Inti ringa yu teadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Inamu oboinji na abishana ewangan oro show
2: Mayan FM.